0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Θες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

με τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

nuestro amor es cosa de loco. Así que...

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε στοίχημαν social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα.

0: αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
13: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε.
8: Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head and Shoulders σαμπού Σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier.
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα.

0: iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: σούπα παριστερά, νέα σέντρα σου, Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω μας πόλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία, κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Φυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγής και παλιά. Μυριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκ Μπεσκάδη για τον Καλτσά, ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα εδώ στον Θόδωρος Κολοκοτώνης.
2: Αστέρα μου!
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
1: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
4: Είμαστε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
5: για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
8: Δεν πεινά.
9: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
8: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Έφτασε!

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
14: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 40.

Το παθαίνεις συχνά ή μιλάς σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόριου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα.

0: Σακουλάκι μου από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Ποιος έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Πέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινά.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
7: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Έφτασε!
12: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Πέμπτη, σήμερα 23 Ιουλίου, 4 λεπτά μετά τις 2. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Ημέρα φιλικού, σήμερα για τον Αστέρα Άκτορ στις 7 ώρα Ελλάδας το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίσει την επίλεκτη ομάδα της VVSC. Αναφερθήκαμε και χτες. Είναι μια ομάδα την οποία παρτίζουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι την παρούσα φάση δεν έχουν κάποιο συμβόλαιο και δίνουν έτσι αυτά τα παιχνίδια για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ομάδων. Λοιπόν, το απόγευμα θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε την περιγραφή του αγώνα από τον Αρκαδία 938 και το παιχνίδι μεταδίδεται και διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Αστέρα στο YouTube. Με εικόνα και ήχο λοιπόν από την Ολλανδία θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της φιλικής αυτής αναμέτρησης.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα το παιχνίδι του Αστέρα, το πρωί υπήρξε κανονικά προπόνηση με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να χωρίζει τους παίκτες του σε δύο γκρουπ, κάτι σαν μίνι εσωτερικό διπλό. Έχει όλο το χρόνο ο προπονητής της ομάδας να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και πρόσωπα, και βέβαια δεν αποκλείεται να πάρουν χρόνο πολλοί ποδοσφαιριστές στην σημερινή αναμέτρηση, να χρησιμοποιήσει δηλαδή δύο διαφορετικές ενδεκάδες.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι δύο παίκτες δεν θα αγωνιστούν σήμερα. Μιλάμε για τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Φεδερίκο Μακέντα. Όχι ότι υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή κάποιο πρόβλημα. Ο Κουρμπέλης, θυμίζουμε, ήταν και είναι η τελευταία μεταγραφή του Αστέρα. Λογικό είναι να υπολείπεται λίγο από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Σήμερα λοιπόν το πρώτο φιλικό, ακολουθούν άλλα τρία. Θυμίζουμε την σε δύο μέρες από σήμερα, το Σάββατο, έχουμε την αναμέτρηση του Αστέρα με την ομάδα της Μπέρσχοτ, η οποία αγωνίζεται στην Β' κατηγορία της, του Βελγικού Πρωταθλήματος, της Jupiler League. Και την επόμενη εβδομάδα ακόμα δύο φιλικά επί Ολλανδικού Εδάφους με Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεν Χαγκ.

Χτες θυμίζουμε ανακοινώθηκε και ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων του Αστέρα Άκτορ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διάθεσή τους από το Star Store στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 67 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας καταστημάτων. Υπάρχει μια διαφορά, παραμένουν χαμηλές τιμές, να πούμε αυτό πρώτο σχόλιο, και δεύτερον ότι υπάρχει μια βασική διαφορά συγκριτικά με την περσινή αγωνιστική περίοδο, καθώς δεν θα διατεθούν εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 1 λόγω κάποιων αναμενόμενων εργασιών για την τοποθέτηση στέγαστρου. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες, αλλά προφανώς αφού πήρε απόφαση και η ομάδα να μην διαθέσει εισιτήρια διαρκείας, μιλάμε για κάτι προδιαγεγραμμένο. Έτσι λοιπόν, όσοι φίλαθλοι είχαν εισιτήριο διαρκείας στην περσινή αγωνιστική περίοδο στη θύρα 1 έχουν δικαίωμα να μετακινηθούν στη θύρα 2 ή στη θύρα 3 με έκπτωση 50% στην τιμή των εισιτηρίων. Μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου θα έχουν το δικαίωμα οι περσινοί κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας να, στις άλλες θύρες μιλάμε βέβαια πλέον, για τις 2 και 3 να ανανεώσουν τη θέση που είχαν την περσινή χρονιά. Και βέβαια οποιοσδήποτε φιλάθλος θέλει να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας θα μπορέσει να το κάνει και αυτός από τη Δευτέρα, όχι βέβαια στις θέσεις που ήταν πέρσι κατηλημμένες από κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Μάλλον για να μπούμε και στο κλίμα της εποχής, δεν προμηθεύονται φιλάθλοι εισιτήρια, προμηθεύονται κωδικό εισιτήριο διαρκείας, τον οποίο οφείλουν να περάσουν στην εφαρμογή του GovWallet. Προβλέπονται και παιδικά εισιτήρια για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η-2011 και έπειτα. Εδώ βέβαια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργό εισιτήριο ενήλικα συνοδού περασμένο σε GovWallet. Οι τιμές για ανανεώσεις στις θύρες 2 και 3 είναι στα 100 ευρώ, ενώ για αγορά νέου εισιτηρίου διαρκείας η τιμή είναι στα 150 ευρώ. Υπάρχουν και τα εισιτήρια των Executive Members στη θύρα 3 στο τμήμα VIP που κοστίζουν είτε για ανανέωση είτε για αγορά νέου εισιτηρίου 500 ευρώ.

με σλόγγαν με τη φανέλα μας στο πέταλο παρουσιάστηκαν και οι δύο από τις τρεις νέες εμφανίσεις της ομάδας. Η εντός έδρας εμφάνιση, μπορείτε να μπείτε και στο arcadiasports.gr να δείτε και φωτογραφία, είναι κίτρινη με μπλε λεπτομέρεια στα μανίκια και στο γιακά φανέλα, κίτρινο σορτσάκι, φανέλα που είναι και ανάγλυφη, φαίνεται ένα έτσι περίπλοκο σχέδιο από μέσα, ενώ η εκτός έδρας εμφάνιση είναι μπλε με κίτρινες λεπτές ρίγες, κίτρινα μανίκια και κίτρινο γιακά. Παρουσιάστηκε και η εντυπωσιακή φανέλα των τερματοφυλάκων και όπως ενημερώνει η Παϊ Αστέρας Άκτορ, η ομάδα μαζί με την Nike Intersport έχουν σχεδιάσει για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και τρίτη εμφάνιση, η οποία θα πιστοποιεί την διαχρονική εταιρική κοινωνική ευθύνη του Αστέρα και θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Είδαμε λοιπόν και για τις νέες εμφανίσεις. Σας υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την VVSC ξεκινά 7 ώρα Ελλάδας με απευθείας διαδικτυακή live streaming μετάδοση από το κανάλι του Αστέρα στο YouTube.

Και για να συνεχίσουμε μετά της προετοιμασίας του Αστέρα Actor, ο Δελιγιαννίδης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία, άρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος αναγκαστικά θα πρέπει να ψάξει λύσεις για το δεξί άκρο της άμυνας. Αυτή που φαίνεται να προκρίνεται είναι του Νίκου Καλτσά. Στις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας ο Καλτσάς έχει αφήσει τη θέση του στο δεξί άκρο της επίθεσης του Αστέρα Άκτορ και δοκιμάζεται στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, και εκεί βέβαια που υπάρχει και ο Γιάννης ο Κότσιρας που μετεγράφει και επέστρεψε στην ομάδα. Απλά είπαμε ότι αυτό το πρόβλημα που τραυματισμού που αντιμετώπισε ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης, ο οποίος παραμένει έτσι στο ρόστερ της ομάδας, τον ανάγκασε να χάσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που διεξάγεται στην Ολλανδία και να παραμείνει επί ελληνικού εδάφους συνεχίζοντας το πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης. Είπαμε σήμερα λογικά δεν θα αγωνιστούν Κουρμπέλης Μακέτα και βέβαια και ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος λόγω του θανάτου του πατέρα του έχει αποχωρήσει προσωρινά από την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία.

να κάνουμε μια παρένθεση από τα αθλητικά πριν από 2-3 ώρες. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων έμαθαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βγήκαν και οι βάσεις για όλες τις σχολές. Να ευχηθούμε στα αγόρια και στα κορίτσα που θα συνεχίσουν τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν μια καλή φοιτητική ζωή. Για όσους δεν τα κατάφεραν, υπάρχει πάντα η δεύτερη ευκαιρία και βέβαια οι πανελλήνες και εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο δεν είναι το πάνω.

Σήμερα έχουμε και το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Στην αρχή θα κάνουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ στην Πολωνία, σε ουδέτερο έδαφος, την Δυνάμο Κιέβου, ο Παναθηναϊκός επί ουγγρικού εδάφους στην Πάξη για τον δεύτερο γύρο του Conference League, και υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα των δύο διοργανώσεων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Χόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος του Χόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Ένας του σε καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα
1: μου. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει stoichman.gr. Να κάνουμε ένα μικρό πέρασμα στο χώρο του μπάσκετ. Δεν θα προχωρήσει η αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών στο πρωτάθλημα της Stoichman Greek Basket League από τη φετινή σεζόν. Προφανώς παραπέμπεται για του χρόνου. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης όχι μόνο εξέφρασε την αντίθεσή της για την αύξηση των ξένων παικτών στη Stoichman Greek Basket League, αλλά αντιπρότεινε οι ομάδες να υποχρεωτικά να έχουν δύο Έλληνες στην πεντάδα. Βέβαια, κοιτώντας κανένας και ποια παρτίζουν την Εθνική Ελλάδας πλέον και ότι δεν υπάρχει το ταλέντο που υπήρχε παλαιότερα στο ελληνικό μπάσκετ, ενδεχομένως μια τέτοια πρόταση και είναι ανέφικτη και δεν ξέρω κατά πόσο διευκολύνει και τις ομάδες. Και μιας και μιλήσαμε για μπάσκετ, σήμερα κλείνει 69 χρόνια ζωής ο άνθρωπος που ενδεχομένως έκανε το μπάσκετ εθνικό άθλημα. Δεν υπήρχε αυτός, μπορεί να υπήρχε μπάσκετ στην Ελλάδα, αλλά όχι όπως έγινε σήμερα, και μιλάμε βέβαια για τον θεό του μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλη.

Νίκος Γκάλης λοιπόν, έφτασε 69 χρονών. Μεγαλώνει αυτός, μεγαλώνουμε και εμείς. Σαν χτες θυμόμαστε όλοι μεγαλύτερη σε ηλικία, το τι έκανε με την πορτοκαλί μπάλα στα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας αλλά και του Άρη. Ο Γκάλης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Αμερική, όπου και γεννήθηκε, αφήνοντας την πυγμαχία, έπαιξε στο κολέγιο Seton Hall και μάλιστα το 1978 ολοκλήρωσε τη σεζόν ως τρίτος σκόρερ του NCAA, του Κολεγιακού Πρωταθλήματος Αμερικής. Επελέγει στα draft από τους Boston Celtics και το καλοκαίρι του 1979 είναι ωραίες οι ιστορίες, το πώς τον έπεισαν να έρθει στην γενέτειρα των γονιών του, την Ελλάδα, και να επιλέξει μάλιστα και τον Άρη, καθώς και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τότε θέλαν να τον εντάξουν στον ψυχοδυναμικό τους. Με τον Άρη κατέκτησε 8 πρωταθλήματα Ελλάδας, 6 κύπελα και είχε 3 παρουσίες σε Final Four. Το 92 μετακόμισε στον Παναθηναϊκό για 1,5 χρόνο περίπου, και κάπου εκεί σταμάτησε ενδεχομένως και άδοξα το μπάσκετ. Και βέβαια όμως είχε σημαντική παρουσία και στην εθνική μας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο το καλοκαίρι του 1987 στο Ευρωμπάσκετ και το αργυρό 2 χρόνια έπειτα στη Ιουγκοσλαβία. Η Ελλάδα κατέκτησε την δεύτερη θέση.

Πάμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Χτες είχαμε τρία παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ομόνια Καϊρά Ταλμάτη 1-0. Λεύσκη Σόφια Σκράιοβα 1-0. Εγνατία Τσέλιε 3-3. Και στο Conference League, ισόπαλο χωρίς σκορ έληξε το παιχνίδι της Σπάρτακ Τρνάβα με την CSKA Σόφια. Θυμίζουμε από αυτό το ζευγάρι, εφόσον ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση επί της Ουγγρικής Πάξη, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό του conference τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Στα άλλα παιχνίδια, Νεύτσι Μπακού Δυνάμο Μίνσκ 2-4, Μποέμιανς Μπάλκανη 2-1, Μπασάξι Χιρίντερ Τούρκου 1-1, Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα 2-3 και Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα 0-1. Σήμερα συνεχίζεται με συγχωρείτε η ευρωπαϊκή δράση. 9 παιχνίδια για το Europa League. Στις 7 η πρώτη σέντρα της βραδιάς στο Αζερμπαϊτζάν με την Καραμπάγκ να υποδέχεται την CSKA Σόφιας. Στις 8 Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Σέριφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ, Τρόμσο Κράλοβε και Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Και αυτό το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον, καθώς εφόσον ο ΠΑΟΚ προκριθεί στον τρίτο προκριματικό θα βρει μπροστά του την νικήτρια αυτού του ζευγαριού. Στις 9 θα παίξουν Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Σεν Γκάλεν Μπενφίκα Τβέντε Φέρεντσβάρος και στις 10 η κροατική Χάιντουκ Σπλίτ υποδέχεται την κυπριακή Πάφο.

Χτες για τα προκριματικά του Champions League γυναικών, ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο γήπεδο της Βέρειας την ΧΑΠΟ Ιερουσαλήμ με 3-1. Προκρίθηκε στο Final Four και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο την Νεύτσι Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, διεκδικώντας την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα για το Europa League. Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός Αλέσιο Λύση, στάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, και το κύριο, η δυσκολία, η κύρια είναι η διαφορά θερμοκρασίας και η ζέστη που επικρατεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί νέοι μεταγραφέντες παίκτες για τον ΠΑΟΚ, το σχολίασε ότι είναι όλοι οι παίκτες έτοιμοι να παίξουν και τόνισε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, στις 8, είναι λογικό ο νέος προπονητής να δείχνει έτσι περισσότερη εμπιστοσύνη στο ξεκίνημα της χρονιάς στον περσινό κορμό. Ο Τσιφτής λογικά θα είναι κάτω από τα δοκάρια, μιας και αυτός λόγω ενός τραυματισμού του Παυλένκα τον ταλαιπώρησε στην προετοιμασία, έχει μείνει πίσω. Ο Τσιφτής λοιπόν έπαιξε βασικό στα περισσότερα παιχνίδια. Κένι Τέιλορ και Μιχαηλίδη στην άμυνα, μια θέση παίζεται κόντρα μεταξύ των δύο μεταγραφέντων, Ελουστότο και Χατζηδιάκου. Ζαφίρης και Καμαρά στα χαφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και ερωτηματικό για τη θέση σεντερφόρ, ίσες πιθανότητες για Γερεμέγεφ και Μύθου. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, ξεκινά στις 8 το βράδυ, μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Open TV. Μία ώρα αργότερα στις 9 με απευθείας μετάδοση από τον Sky, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στην Ουγγαρία, κόντρα στην Πάξη. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Νίστρου, στη συνέντευξη τύπου είπε ότι ήξερε ότι υπάρχει πίεση στον Παναθηναϊκό όταν υπέγραψε, έχει όμως την εμπειρία, υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Phase. Κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού αναμένεται να είναι ο Πένια, Ντεφράι και Κάτρης, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Κυριακόπουλος και Τσάπρας στα άκρα της άμυνας, Τσέριν, Καμαρά και Γιάγκουσιτς στα χαφ, Αντίνο Ζαρουρί στα άκρα και ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε και τα δύο παιχνίδια μέσα από το κουπόνι της stoichman.gr. Ξεκινάμε με την αναμέτρηση Δυνάμο Κιέβο ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε, σε ουδέτερο γήπεδο στην Πολωνία. Η νίκη των Ουκρανών στο 2.90, το Χ στο 3.61, το διπλό στο 2.64. Over 2.5 γκολ στο 2.20, under 2.5 στο 1.67. Το goal-goal στο 1.91, το no-goal στο 1.83. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Το να έχουν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα σούτ στην εστία. Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Ζαφίρης στο 7.08. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Over 4.5 κάρτες, over 9.5 κόρνερ και over 2.5 γκολ σε απόδοση 9.90. Και να... Bet Builder με ενισχυμένη απόδοση, νίκη του ΠΑΟΚ με over 2.5 γκολ στο παιχνίδι και ένα ή περισσότερα σουτ του Πέλκα στην εστία σε απόδοση 7.81. Στο παιχνίδι του Conference League τώρα, Πάξη Παναθηναϊκός, ο άσος των Ούγκρων στο 5.13, το Χ στο 4.68, το διπλό στο 1.69, over 2.5 γκολ στο 1.62, under 2.5 στο 2.20, goal-goal
στο 1.67, no goal στο 2.07. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, goal-goal με over 1.5 goal στο ημίχρονο και νίκη του Παναθηναϊκού στο 5.76. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση σε ένα bet builder, νίκη του Παναθηναϊκού με 2 ή περισσότερα shoot του Τετέι στην εστία και over 4.5 συνολικά κάρτες στο 5.58. Και ένα bet builder με ενισχυμένη απόδοση, over 4.5 κάρτες, over 2.5 goal και over 9.5 corner σε απόδοση 5.94.

Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή θυμίζοντάς σας τις μεταδόσεις που έχουμε για σήμερα 5η 23 Ιουλίου. Αρχικά στις 7 από το επίσημο κανάλι του Αστέρα στο YouTube, απευθείας μετάδοση της φιλικής αναμέτρησης του Αστέρα Actor με την VVCS, την Ολλανδική ομάδα. Στις 8 από το Open TV η αναμέτρηση της Δυνάμο Κιέβου με τον ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9 από τον Sky, Πάξη Παναθηναϊκός για τον δεύτερο γύρο του Conference League.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας για αύριο, Παρασκευή, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο.

0: τώρα περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό. Πο πο πο πο πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
2: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
0: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Βέλα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς. Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
13: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
12: Δεν έχουμε λεφτά.
14: Δεν έχουμε αμάξι.
12: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
14: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
15: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνών.

0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι.
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
6: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητώ με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω.
9: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
7: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούλη.
6: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αλτσάζια του Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή του Ατσαλαβή του Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, διώχνει το κάνει λαθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλιο.
1: Αστέρα μου. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Όρεο, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές.

0: Μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης, Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

0: συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

πάμε. Με θησαυρωτές. Στις μικρές μας στιγμές.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Διοτέν προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναιτωλικού Φουστράει, ο παίκτης του Παναιτωλικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο, γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα, όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα
1: μου! High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70. Get ready.

0: Κορυδία 938.
1: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
10: Δεν
9: είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
10: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον παθερούν.
9: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Εφτάσε!
14: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
15: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
14: Συσκευασίες τροφίμων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
15: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 7.
16: Σήμερα για πρώτη φορά ντεμπουτάρει η νέα
11: εμφάνιση του Aster Actor.

Δεν είναι αυτός που θα ακουμπήσει για πρώτη φορά την μπάλα. Διευθετούνται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες από τους διαιτητές. Να πούμε και για τους, ενώ έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση με τον Λόπες Μέντες, Αστέρας Άκτορ, VVS, C-Team, στο πρώτο φιλικό των Αρκάδων για την νέα σεζόν. Παίζεται κανονικά το παιχνίδι, ο Έντερ σε δίπλα για τον Πέρεθ. Χρυσόπουλος για τον Λάσκαρη, φέρνει ακόμα πιο δεξιά τον Γιάννη Κότσιρα στην επανεμφάνισή του. Με την φανέλα του Αστέρα Άκτορ. Άνοιξε πολύ όμορφα ο Καγαδιάρης αριστερά για τον Κετού. Αριστερά τον είδαμε τον Κετού. Τον Γκέζο τον βλέπουμε δεξιά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Χρυσόπουλος. Αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός. Το νεαρό Κακαδιάρη. Το άνοιγμα πρόλαβε ο Κότσιρας. Κλέβουν την μπάλα οι Ολλανδοί. Άμεσα ανέκτησε την κατοχή ο Αστέρας. Με αριστοκίνδυνη ενέργεια εκεί από τον Πέρεθ. Απομακρύνει ο Χρυσόπουλος. Ο Τερεζίου, με συγχωρείτε. Προϋποθέσεις αντεπίθεση τώρα για τον Αστέρα. Γραμμένος, θα χάσει την μπάλα, ανακτά ο Αστέρας, ωραία, κέρδισε και πάλι την κατοχή ομάδα του κόουτς Αντωνόπουλου και ηρέμει το παιχνίδι, θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας, κατέβει χαμηλά ο Έντερ, εδώ τον βλέπετε, μπάλα στα πόδια για να χτίσει την επίθεση του Αστέρα και πάλι από τον Κότσιρα η μπάλα στον Έντερ. Λάσκαρης για τον Χρυσόπουλο. Στα πρώτα λεπτά έχει περάσει πολλές φορές η μπάλα από τα πόδια του Κακαδιάρη. Είναι ενδεικτικό, ο Αστέρας θέλει να παίξει με την μπάλα κάτω. Θέλει να έχει την κυκλοφορία. Ακούμε και τις φωνές από τον πάγκο. Κόουτς Αντωνόπουλος ζητάει ένταση, θέλει να παίζουν γρήγορα οι παίκτες του. Κότσιρας θα προσφέρει εμπειρία προφανώς ο Γιάννης Κότσιρας. Στον Αστέρα Άκτορ. Πέρεθ. Έντερ. Ο πιο αριστερά για τον Κετού. Ένας παίκτης ο οποίος ξεχώρισε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. 37 συμμετοχές με 3 γκολ και 8 ασίστ. Και ευελπιστούν οι άνθρωποι του Αστέρα να κάνει εξίσου ή ακόμα καλύτερη σεζόν και την φετινή χρονιά. Πλάγιο εδώ κέρδισε ο Γκέζος, ο οποίος ήρθε από την Ελλάς Σύρου, μια γεμάτη σεζόν στη Super League 2. 22χρονος Γκέζος, 26 συμμετοχές, ένα γκολ και 4 ασίστ την προηγούμενη σεζόν και έπαιζε κυρίως ως αριστερό μπακ, αλλά και ως αριστερό χαφ. Έχει νούμερα στο παιχνίδι του, είναι συμμετοχικός στο επιθετικό κομμάτι. Πιέζει ψηλά τώρα ο Αστέρας. Μπάλα φτάνει στον Ντάνκουα. Ο γραμμένος πήγε ψηλά. Ο Τσίρας για τον Έντερ. Και πάλι πίσω η μπάλα. Λάσκαρης για τον Κακαδιάρη. Τα βαθιά μπαλιά ελέγχουν η αμυντική των Ολλανδών. Σοάρες και πάλι πίσω για τον Ντάνκουα και πάλι ο Σοάρες. Θα βάλει την μπάλα μέσα, έχει ανεβάσει τη γραμμή πίεσης του Αστέρας. Και του και Ριέρα πιέζουν εκεί ψηλά.
Θα κλέψει την μπάλα ο Αστέρας με τον

Ender. Και του. Μπάλα σε νευραλγικό χώρο. Θα γίνει το λάθος από τον Λάσκαρη. Θα είναι και ρυψοκίνδυνη η πάσα του και του. Θα κλέψει και πάλι όμως ο Λάσκαρης. Θα διορθώσει το λάθος. Κοτσιράς μοιράζει δίπλα για τον Πέρεθ. Το 1-2 με τον Έντερ. Βλέπουμε ότι τις περισσότερες μπάλες παίρνει ο Έντερ στα πόδια του. Πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Στα 29 του χρόνια πλέον. 29 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Μια βαθιά μπαλιά σε ένα χώρο που κινείται ο Γραμμένος. Ωραίο το τακουνάκι. Μπαλά μένει ζωντανή ο Τερεζίου. Θα χάσει από το Συμπράντη. Σίγουρα ζητάει ο κόουτς Αντωνόπουλος την μπάλα και αυτό γίνεται με τον Λάσκαρη να γυρίζει για τον Καγκαδιάρη. Γρήγορη επιστροφή του Αστέρα σε αυτή την περίπτωση. Πρώτο φιλικό όπως προαναφέραμε για τον Αστέρα Άκτορ. Σίγουρα θα θέλει να δει όσα δουλεύονται αυτές τις μέρες. Είναι έκτη μέρα προετοιμασία στην Ολλανδία και μερικές μέρες προηγουμένως. Θέλει να δει ο κόουτς Αντωνόπουλος όσα δουλεύονται. Υπάρχουν βεβαίως και οι απουσίες ποδοσφαιριστών. Τσίκο, Κουρμπέλης και Μακέντα δεν θα αγωνιστούν σήμερα. Θα ανεβάσουν ρυθμούς και θα αγωνιστούν στα επόμενα φιλικά στην Ολλανδία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Καράδαλη, ο οποίος στάθηκε άτυχος και είχε ένα τραυματισμό στη μύτη του, έσπασε τη μύτη του. Προπονείται, αλλά δεν έχει μπει σε παιχνίδι με επαφές με τους συμπαίκτες του. Για να δούμε αυτή την ωραία κίνηση τώρα του Έντερ, παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα. Ριέρα, πολύ ωραία η μπαλιά για τον Έντερ μέσα στην περιοχή, για να δούμε αν θα έχει φάση εδώ για τον Αστέρα. Το γύρισμα, η μπαλιά έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου όπως δείχνει ο βοηθός και συντάσσεται μαζί του και ο διαιτητής αναμέτρησης. Ήταν όμως μια πολύ όμορφα εκτελεσμένη επίθεση εδώ από τον Αστέρα Άκτορ. Ωραία η μπαλιά στην πλάτη της άμυνας από τον Ριέρα. Ωραία και η κάθετη κίνηση του Έντερ, ο οποίος κουβάλισε την μπαλά για αρκετά μέτρα. Είναι κάτι που θέλει από τον Έντερ ο κόουτς Αντωνόπουλος. Θέλει από τον ποδοσφαιριστή του να παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα και να πηγαίνει κάθετα. Μάσλαντ τώρα για τον Μπινό. Ακόμα πιο δεξιά αυτός για τον Ντε Αλμέιντα. Ελάγη μπαλιάς, κακό κοντρόλ από τον Γκέζο. Ντριεζέν θα βάλει την μπάλα μέσα. Ο Κότσιρας ανακτά, Γκέζος, Έντερ. Γρήγορες οι αναλλαγές εδώ από τους παίκτες του Αστέρα. Γκέζος θα κερδίσει το φάουλ από τον Κουμπίνι. Λέγαμε λοιπόν για τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ που δεν θα αγωνιστούν σήμερα και για την ατυχία του Καράδαλη με τον τραυματισμό. Ο Μπαρτόλο αναμένεται να ενσωματωθεί αύριο στις προπονήσεις του Αστέρα Άκτορ. Θα ταξιδέψει μετά την δύσκολη προσωπική στιγμή που βίωσε με τον χαμό του πατέρα του. Θα επιστρέψει.

0: στιγμή που βίωσε με τον χαμό του πατέρα του, θα επιστρέψει, θα ενσωματωθεί μάλλον στην Ολλανδία. Ωραίο το τάκλιν από τους Ολλανδούς που ανακτούν την κατοχή της μπάλας. Ντανκουά με διάθεση να παίξουν για αυτή μεγάλο την μπάλα. Εδώ δεν επιβεβαιώνεται, μια βαθιά παλιά. Στη δεύτερη μπάλα θα πάει ο Αστέρας. Κερδίζουν και πάλι όμως οι Ολλανδοί. Μάσλαντ. Ωραία ο Κότσιρας για τον Έντερ. Έντερ θα βάλει για αυτός μέσα την μπάλα για τον Ριέρα, ο οποίος επίσης επέστρεψε και φοράει και πάλι τα κίτρινο μπλε. Για να δούμε, αυτές είναι προϋποθέσεις για τους Ολλανδούς εδώ. Μάσλαντ από τα αριστερά, θα συγκλίνει με το δεξί, θα παίξει το 1-2 σε ένα χώρο που θα βγει και θα μπλοκάρει ο 19χρονος Κακαδιάρης. 1-94, Θηριώδης. Νεαρός γκολκίπερ. Μεγάλη προοπτική εξέλιξης. Πολύ καλή πάσα από τον Κακαδιάρη για τον Κετούο. Θα κερδίσει το φάουλ αυτός. Έσπασε ωραία το πρέσ εδώ ο Αστέρας. Έντερ για τον Κετού. Δεν συνεργάζεται ωραία με τον Τερεζίου. Πλάγιο για την PVCC team. Πιέζει ψηλά και πάλι ο Αστέρας. Βρισκόμαστε βεβαίως μόνο στο 11ο λεπτό. Το λέω για το γεγονός ότι είναι πιο εύκολο να πιέσει ψηλά και να βγάλει εντάσεις στον αγωνιστικό χώρο όσο περνούν τα λεπτά. Βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, τα ποδιά είναι βαριά ακόμα. Ίσως να πέσουν κάπως οι ρυθμοί. Αυτή τη στιγμή ο Αστέρας πιέζει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθεί να βάλει ρυθμό στο παιχνίδι του με γρήγορες πάσες. Πέρες για τον Λάσκαρη. Θα δούμε την επιλογή του Κακαδιάρη. Σημαδεύει πάρα πολύ ωραία τον Γετού. Για ακόμα μια φορά ωραία μεταβίβαση από τον νεαρό goalkeeper. Και του πετάει μπροστά για τον Τερεζίου. Η μπάλα θα καταλήξει out. Έβαλε ωραία το σώμα του εκεί. Συμπράντη. Και οι οδηγίες που ίσως να περνάνε από τα αυτιά σας ακούγονται από τον πάγκο του Αστέρα Άκτορ, τον κόουτς Αντωνόπουλο και τους βοηθούς του. Ωραίο το πρέσ τώρα από τον γραμμένο, δεν θα καταφέρει εν τέλει να κλέψει την μπάλα. Συνεχίζει και ακολουθεί τον Σοάρες. Το άνοιξε αριστερά, κλέβει την μπάλα και πάλι ο Αστέρας. Μέσω του Γκέζου η μπάλα έφτασε στον Έντε, θα κερδίσει το φάουλ αυτός. Με το που χάνουν την μπάλα προσπαθούν αμέσως να κόψουν το ρυθμό με φάουλ. Οι παίκτες των Ολλανδών. Να πούμε βεβαίως ότι έχουν βγει και τα εισιτήρια διαρκείας του Αστέρα Άκτορ. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε και να μάθετε περαιτέρω πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του συλλόγου για την διαδικασία που απαιτείται για την αγορά ή για την ανανέωση των εισιτήριων διαρκείας. Πλάγιο η μπάλα για τον Αστέρα.
1: I love
0: και του, ο οποίος προσπαθεί να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Τα καβιάρης ωραία για τον Κότσιρα. Βλέπουμε πως ανοίγονται τα μπακ του Αστέρα για να υποδεχθούν την μπάλα. Πίεσε ψηλά και παραχώρησε πλάγι ο Γραμμένος. Είχε και δύο συμμετοχές στην περσινή σεζόν την πρώτη ομάδα. Να αναφέρουμε και τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον πάγκο για τον Αστέρα Άκτορ και πιθανότητα να πάρουν χρόνο συμμετοχή σήμερα. Είναι ο Κρυάρας, ο ανεπληρωματικός goalkeeper, Μέντες, ο Ρόσκο, Τζόρνταν Σίλβα, Καλτσάς, Μπουζούκης, Ζόγκου, Κιμπιόκα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο και Χατζι Εμμανουήλ. Να δούμε ποιοι εξ αυτών θα λάβουν χρόνο συμμετοχή. Ωραία, το κλέψιμο έγινε ψηλά. Τον Αστέρα δεν προλαβαίνει να γυρίσει ο Γραμμένος για να εκδηλωθεί και η επίθεση. Γκέζος για τον Έντερ. Χρυσόπουλος, ο οποίος ήρθε, μεταγράφηκε στον Αστέρα Άκτορ από την ΑΕΚ. Πανύψηλος 1.93, αριστεροπόδαρος. Πολύ σημαντικό το ότι διαθέτει αριστερό πόδι. Κεντρικός αμυντικός στα 23 του χρόνια. Κερδίζει το φάουλ ο Πέρεθ. Ωραία, γύρισε ο Ριέρα. Συνεργάζεται με τον Κότσιρα. Και πάλι για τον Ριέρα. Θα βγάλει την παλιά σε ένα χώρο που δεν καταφέρει να συνεννοηθεί με τον τερματοφύλακα του Όντε Αλμέιδα και να του γυρίσει την μπάλα. Αυτό φάνηκε να ήταν το αρχικό πλάνο. Μπάλα καταλήγει κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση είναι για τον Αστέρα Άκτορ. Βεβαίως ένα από τα σημαντικά που έχουν συμβεί το φετινό καλοκαίρι για τον Αστέρα Άκτορ είναι και η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ενεργεία παίχτης Εθνικής Ελλάδος. Να δούμε τώρα το κόρνερ με τον Τερεζίου. Μπαλά απομακρύνθηκε την κεφαλιά του Αλάντε. Κότσιρας από πιο δεξιά για τον Πέρεθ. Είναι να συνεργαστεί με τον Κετού. Κετού θα βάλει την μπάλα μέσα. Κακή πάσα, ξανακερδίζει ο Αστέρας. Έντερ. Παλιά ωραία στο δεύτερο δοκάρι. Θα τη φέρει στο δεξιό Ριέρα. Θα εκτελέσει εκπληκτικό γκολ. 1-0. Το πρώτο γκολ στη νέα σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ. Από έναν παλιό γνώριμο. Ο Ριέρα είναι αυτός που σκοράρει. Μετά από εξαιρετική πάσα του Έντερ. Το δεύτερο δοκάρι. Ο Ριέρα έκανε την προσποίηση. Έφερε την μπάλα στο δεξί. Και με ένα εξαιρετικό πλασέ την έστειλε στο βάθος της εστίας του Ντάνκουα. Αστέρας Άκτορ, VVSC Team 1-0. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Αστέρα Άκτορ για την νέα σεζόν. Και έρχεται από τον Ριέρα στην πρώτη καλή στιγμή που δημιούργησε η ομάδα του κόουτς Αντωνόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε και την οξυδέρκεια του Έντερ. Με μια πολύ όμορφη παλιά. Είδε τον παίκτη που ήταν διαθέσιμος, τον Ριέρα. Εδώ θα κλέψει κιόλας ο Κετού. Τρομερή τρίπλα του Πέρεθ. Θα χάσει την παλιά συνέχεια και θα κάνει φάουλ. Η τρίπλα όμως είναι αλήτικη, θα λέγαμε. Από τον Πέρεθ. Κενό τώρα στην μεσαία γραμμή, παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα ο Μάσλαν, εκτελεί, μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ από την άλλη μεριά τώρα για τους Ολλανδούς. Στην πρώτη τελική του στο μάτς, το σούταν από τον Μάσλαν. Περίπου 10 μέτρα την περιοχή, εκτελείται τώρα το κόρνερ. Απομάκρυνση στο πρώτο δοκάρι, ήταν ο Γκέζος αυτός που απομάκρυνε. Δώσε συνέχεια εκεί ο Λόπες Μέντες. Δεν κατάφεραν να κρατήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου οι Ολλανδοί. Λάθος από τον Γκέζο. Μάσλαν δεν μπορεί να περάσει τον Κότσιρα. Νέα παρέμβαση του Κότσιρα. Έντερ θα απομακρύνει. Σοάρες είναι αυτός. Όχι, θα αφήσει εντερ την μπάλα στον Τρίεζεν. Τρίεζεν λοιπόν είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια. Για να δούμε τώρα τον Πέρεθ με αρκετά μέτρα μπροστά του. Το τάκλιν είναι καθαρό στην μπάλα από τον Μπινό και κόβει την πορεία του Πέρεθ. Και οδηγίες για να παίζει πιο άμεσα ο Πέρετς. Κρατάνε τώρα την μπάλα στα πόδια της Ολλανδοί. Κουμπίνι για τον αρχηγό τον Σοάρες και πάλι για τον Κουμπίνι. Είναι μεγάλο κίνητρο και οι παίκτες των Ολλανδών, είπαμε ότι είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όμως είναι ελεύθεροι, δεν έχουν συμβόλαιο με κάποια ομάδα και κάνουν αυτά τα φιλικά για να τους δουν μάνατζερ. Να έχουν αγωνιστικό ρυθμό, προπονούνται κανονικά, κάνουν και προετοιμασία. Υπάρχει περίπου 15 χρόνια αυτή η καινοτομία στην Ολλανδία, υπάρχει και σε άλλες χώρες και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Για δούμε τώρα την ευκαιρία αυτή. Ένα πλασέ, είναι πολύ καλή στιγμή, ο Λόπες Μέντες δεν θα καταφέρει να βρει εστία. Δεύτερη τελική για τους Ολλανδούς, είπαμε. Έχουν προφανώς κίνητρο. Ακαδιάρης σημάδεψε μπροστά γιατί πιέζουν ψηλά οι παίκτες των Ολλανδών. Κότσιρας για τον Τερεζίου και του. Έντερ, ο τάκλιν από τον Μπινό, Κακαδιάρης για τον Λάσκαρη. Και πάλι κατέβηκε χαμηλά για να πάρει την πρώτη μπάλα και να φτιάξει παιχνίδι ο Έντερ. Πιέζουν και πάλι ψηλά οι Ολλανδοί. Βρίσκει και πάλι σωστή πάσα όμως ο Κακαδιάρης. Ωραία η μπάλα φτάνει στον Κετού. Έντερ για τον Κότσιρα. Κερδίζει το πλάγιο ο Αστέρας Άκτορ. Και παίζει γρήγορα για τον Ριέρα. Ο Γκέζος βγήκε μπροστά ο Τρίεζεν. Και κέρδισε την μπάλα έξυπνη. Η ενέργεια του Γκέζου εδώ να πάρει την μπάλα και να παίξει στον κενό χώρο για τον Ριέρα. Μάσλαντ για τον Σοάρες, θα βάλει μέσα την μπάλα αυτός. Θέλουν να κυκλοφορήσουν τώρα οι Ολλανδοί. Κουμπίνι αλλάζει πλευρά για τον Αλάντε. Συμπαγής και με κλειστές γραμμές τώρα ο Αστέρας Άκτορ. Δεν θέλει μπάλα να περάσει από την μεσαία γραμμή. οδηγεί τους Ολλανδούς στα πλάγια. Όπως ακούσατε και την οδηγία πιθανότατα που ήρθε από τον coach Αντωνόπουλο. Αν πέρασε στα αυτιά σας, είπε πρώτα όχι την κάθετη. Εδώ όμως πέρασε. Κάθετα η μπάλα. Ντριεζέν. Μπάλα φτάνει αριστερά στον Σοάρες. Ο Λόπες Μέντες δεν μπόρεσε να συνεργαστεί εκεί με τον συμπαίκτη του. Και ο Λάσκαρης παραχωρεί το πλάγιο. Βγαίνει για να πιέσει και ο Αστέρας Άκτορ τώρα ψηλά με τη σειρά του. Με τον γραμμένο στην πρώτη γραμμή της πίεσης. Την έσπασε εύκολα με μια πάσα ο Ντάνκουα. Βλέπουμε ότι σε φάση άμυνας ο Ριέρα ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Είναι σαν 4-4-2. Μέντερ και Πέρεθ στη μεσαία γραμμή. Με Κετού αριστερά και δεξιά τον Γκέζο. Αρκετά προωθημένος ο Ριέρα. Ωραία. Κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κακή πάσα από τον Ριέρα. Ευκαιρία είναι αυτή για την Βεβαιεστή. Με εξαιρετικό το τάκλιν. Πανέμορφο το τάκλιν από τον Τερεζίου μαζί με τον Χρυσόπουλο στην αμυντική προσπάθεια εκεί. Ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί ο Ριέρα από την προηγούμενη φάση. Ξέρω αν υπήρχε και φάουλ. Τη φάση εδώ. Στο 26ο λεπτό ή αν έχει χτυπήσει μόνος του ο Ριέρα. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Δείχνει να χωλαίνει λίγο. Να δούμε αν είναι σοβαρό το ζήτημα για τον πρώτο σκόρερ της νέας σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ. Με πρώτη ματιά δεν φάνηκε να έχει επαφή με τον αντίπαλο. Πιθανότατα να στραβοπάτησε μόνος του. Εκτός κι αν όντως υπάρχει επαφή και τον έχει βρει. Συνεχίζει το μάτς με 10 ο Αστέρας. Για να δούμε τι θα γίνει με τον Ριέρα. Γκέζος. Κερδίζουν οι Ολλανδοί. Λόπες Μέντες. Ωραία, ο Γκέζος κερδίζει και πάλι. Συνεργάζεται με τον Κετού. Πολύ ωραία, φαίνεται την μπάλα μπροστά του. Γκέζος. Κερία τώρα για τον Αστεράκτο. Θα πατήσει ωραία την μπάλα για τον γραμμένο. Τη φέρνει στο αριστερό. Το σούτ όμως δεν είναι καλό. Είναι μια τελική για τον Αστέρα Άκτορ με 10 παίκτες όμως που βγήκε πολύ ωραία στην αντεπίθεση. Ο Γκέζος πάτησε εξαιρετικά την μπάλα. Το τελείωμα του γραμμένου δεν ήταν καλό. Η μπάλα πέρασε out. Δίνεται συνέχεια στην αναμέτρηση. Ενώ ετοιμάζει αλλαγή ο Αντωνόπουλος. Έχει σηκώσει τον Ζόγκου. Πιθανότατα δεν μπορεί να συνεχίσει. Όπως φαίνεται, μάλλον δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ριέρα. Να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ενώ ξαναμπήκε ο Ριέρα στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται να το πατάει. Ο Ζόγκου κάνει εντατικό ζέσταμα. Να δούμε αν θα γίνει η αλλαγή ή όχι. Συνεχίζουμε στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Συμπράντη για τον Ντε Αλμέιδα. Τερέζιο απομακρύνει. Κυνηγάει ο γραμμένος. Θα βγει πρώτος ο Άρες. Έβαλε την κόντρα και ο γραμμένος. Dan Κουά. Δείχνει να το πατάει κανονικά πάντως ο Ριέρα. Να δούμε αν θα καθίσει ο Ζόγκου ή θα συνεχίσει το ζέσταμα. Κλέβει την μπάλα ψηλά ο Στέρας και είναι ευκαιρία αυτή. Γκέζος, μπάλα στο αριστερό. Θα αργήσει να εκτελέσει και θα κοπεί από τον Σοάρες. Από πίεση ψηλά ο Αστέρας Άκτορ με δύο πάσες. Έβγαλε σε θέση τέταρτη τον Γκέζο. Αυτός δεν κατάφερε να εκτελέσει. Ίσως και να καθυστέρησε λιγάκι. Όμως είναι ακόμα μια φορά που πιέζει ψηλά ο Γκέζος, ο οποίος έχει πολύ θετική παρουσία. Τερεζίου και πάλι στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ. Απομάκρυνση τη φορά από τον Κουμπίνι. Έντερ. Προλαβαίνει την μπάλα ο Ριέρα, ο οποίος μια χαρά δείχνει. Θα καδιάρισε αρκετά μακριά από την εστία του. Προσπάθησε να βρει τον Γκέζο. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Συνεχίζει να πιέζει ψηλά ο Αστέρας. Ωραία, ο Λόπες Μέντες έβαλε την μπάλα μπροστά και πέταξε εξαιρετικά την μπάλα για τον Ρίμπερς. Και πάρα πολύ ωραίο το τάκλιν, η παρέμβαση από τον Τερεζίου, ο οποίος παραχωρεί κόρνερ για τους Ολλανδούς, οι οποίοι βγήκαν ωραία στη μετάβαση. Βάζουν το center for τους να εκτελέσει το κόρνερ, τον Λόπες Μέντες. Σε ένα όχι ιδιαίτερα γνώριμο σκηνικό. Θυμίζει η Κέιν στην Εθνική Αγγλία στο προηγούμενο Euro. Αυτό το σκηνικό εκτελεί ο Λόπες Μέντες. Κεφαλιά στη μικρή περιοχή. Μπαλαμένη ζωντανή ο Κετού, απομακρύνει. Δημιουργήθηκε επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Συνεχίζει την πίεσή της η Ολλανδική ομάδα. Απομάκρυνση, μπαλαμένη ζωντανή στην περιοχή. Μια σέντρα από τον Μάσλαντ. Συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι, δεν υπάρχει offside σύμφωνα με τον βοηθό. Γραμμένος, πετάει πολύ ωραία την μπάλα μπροστά του και είναι προϋποθέσεις εδώ για τον Αστέρα Άκτορ. Γραμμένος έχει χώρο μπροστά του, να δούμε αν θα εκτελέσει ο ίδιος. Θα σουτάρει, θα μπλοκάρει ο Ντάν Κουά μετά από μια κούρσα 40-50 μέτρων περίπου, που έκανε και μια εξαιρετική τρίπλα πίσω από τη σέντρα. Και παραπάνω μπορεί να ήταν και 60 μέτρα. Κάνε την κούρσα. Άφησε πίσω τους πρώτους αμυντικούς. Εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής ο Γραμμένος. Μπλόκαρε ο Ντάν Κουά. Πολύ ωραία η μπαλιά τώρα από τον Έντερ για τον Κετού. Θα κάνει το γύρισμα αυτός. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Ντάν Κουά. Δεύτερη επίσκεψη του Αστέρα Άκτορ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στα καρέ των Ολλανδών. Πιέζει ψηλά. Και πάλι η ομάδα του κόουτς Αντωνόπουλου έσπασε το πρες σε αυτή τη φάση. Η Ολλανδική ομάδα, η οποία θέλει να κοντρολάρει τώρα το ρυθμό. Ενώ έκαθε στον πάγκο ο Ζόγκου, θα συνεχίσει κανονικά όπως έχει ο Αστέρας Άκτορ. Ωραία ο Μάσλαντ, θέλει να φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Πλάγιο. Για τους Ολλανδούς, Τρίεζεν θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ο μακρινός ο Κότσιρας. Από τον Αλάντε η μπάλα πήγε ακόμα πιο δεξιά. Πολύ όμορφη η κίνηση του Ντεαλμέιντα. Θα σπάσει. Μπάλα με τα κουνάκι στην περιοχή. Απομάκρυνε ο Λάσκαρης. Και μιας και λέγαμε για τους νεαρούς παίκτες που διαθέτει ο Αστέρας Άκτορ και με την πολύ καλή πορεία που κάνει και η Β' ομάδα την περσινή σεζόν Super League 2. Να πούμε και για τη μεταγραφή του Αλμίρα, ο οποίος μεταγράφηκε στην Τζουργκάντεν της Σουηδίας για ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ένα πολύ καλό deal για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος θέλει να αναδεικνύει νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης και τον Νίκο Καλτσά να σηκώνεται ίσως για να ετοιμαστεί. Νίκος Καλτσάς, ο οποίος τη φετινή σεζόν θα μπορέσει να δίνει λύσεις και στο δεξί άκρο της άμυνας ως δίδυμο με τον Κότσιρα. Θα χρησιμοποιείται και σε αυτή τη θέση. Πολύ πυρός Νίκος Καλτσάς, προσφέρει πολλά στον Αστέρα Άκτορ και αρχηγός της ομάδας. Πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Πολύ ωραία τώρα η τρίπλα του Μάστρα πάνω στον Γκέζο. Σοάρες, Αλάντε, Κουμπίνι που έχει κατέβει χαμηλά. Ωραία για τον Σιμπράντι. Την μπάλα προς τα μέσα αυτός. Τον καταδιώκει ο Κετού. Κοντά και ο Ριέρα. Θα τους περάσει και τους δύο με πολύ ωραία τρίπλα ο Σιμπράντι. Δεν θα καταφέρει να συνεργαστεί με κάποιον συμπαίκτη του όμως. Σοάρες με κινητικότητα το μπάγκο του Αστέρα Άκτορ. Να δούμε αν θα δούμε αλλαγή πριν το ημίχρονο. Κακαδιάρης για τον Λάσκαρη, γεμίζει αυτός. Ωραία κίνηση από τον Σοάρες. Προσπαθεί να συνεργαστεί αλλά δεν θα τα καταφέρει εκεί ο Μάσλαντ. Κακαδιάρης δεν ρισκάρει και απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκει τον Γκέζο. Είναι πάρα πολύ καλές οι μπαλιές του Κακαδιάρη. Παρότι βρισκόμαστε σε αυτό το πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας, τα πόδια του δείχνουν σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Μπρούνο Πέρες, παίκτης που θα ενισχύσει κυρίως την Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ, αλλά βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία. Εδώ σε συνέχεια, 23χρονος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός. Τον έχουμε δει κυρίως να κινείται στο 8 σήμερα. Γκέζο, ωραία, έβαλε την μπάλα μπροστά του Κότσιρα και πάλι για τον Γκέζο. Θέλει να βρει στην πλάτη της άμυνας. Τον Πέρες δεν τα κατάφερε. Πολύ ωραία ο Χρυσόπουλος, ακόμα πιο αριστερά για τον Τερεζίου. Τερεζίου θα βγάλει τη σέντρα, δεν είναι καλή. Κόντρα ρε η μπάλα όμως και έχουμε κόρνερ. Υπήρχε κινητικότητα για τον Μπρούνο Πέρες. Σας αναφέραμε προηγουμένως. Ετοιμαζόταν ο Ζόγκου. Εν τέλει φαίνεται να συνεχίζει. Για να δούμε το κόρνερ τώρα με τον Τερεζίου. Η μπάλα περνάει από όλους. Φτάνει στον Έντερ. Ωραία το 1-2. Το γύρισμα. Κόρνερ. Πάλι κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έχει ανεβάσει την πίεσή του. Ριέρα εκτελεί. Το μακρύνθηκε από τον Κουμπίνι. Να σούτ εκτός περιοχής. Βρήκε σε πρόσωπο ποδοσφαιριστή. Ο Μπινό είναι αυτός που έχει χτυπήσει, τον βρήκε η μπάλα στο πρόσωπο και έχουμε μια μικρή διακοπή. Το δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τον Τερεζίου. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει στην αναμέτρηση ο Μπινό. Να πούμε για το μέρος στο οποίο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ και πραγματοποιεί την προετοιμασία του, τον Μπέργκεν. Ο Μπζουμ είναι μια περιοχή με έντονο ελληνικό στοιχείο, έχει περίπου 2.000 Έλληνες. Βρίσκεται κοντά στο Ρότερνταμ. Αστέρας Άκτορ, ο οποίος είχε κλείσει το πρώτο του φιλικό με την Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, θα γινόταν σήμερα αυτή η φιλική αναμέτρηση, η οποία την είχαν κλείσει οι θύνοντες του Αστέρα Άκτορ εδώ και αρκετό καιρό. Όμως η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Γκένκ έφερε αλλαγή και στο φιλικό. Η Γκένκ δήλωσε αδυναμία, ο προπονητής της δεν ήθελε να δώσει ακόμα η ομάδα του. Ένα φιλικό, οπότε ακυρώθηκε. Νέα μέσα αντανακλαστικά όμως έκλεισε το φιλικό με την Ολλανδική ομάδα. 41 λεπτό, έχουμε συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Ριέρα πιέζει ψηλά. Ντάνκουα για τον Σοάρες. Και πάλι μπάλα πίσω. Σοάρες. Βλέπουμε το ίδιο σκηνικό. Πιέζει στα 3/4 του γήπεδου ο Αστέρας Άκτορ. Τώρα ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά την πίεση του Οριέρα. Προσπαθούν να σπάσουν το πρες οι Ολλανδοί. Κερδίζει την μπάλα ωραία ο Πέρες, παίζει εξαιρετικά κάθετα για το γραμμένο. Ακόμα πιο αριστερά για τον Ριέρα, θα φέρει αυτός στο δεξί. Συνεργάζεται με τον Κετού, Πέρες. Την μπάλα στο δεξί, δεν μπορεί να απειλήσει και γυρίζει ακόμα πιο πίσω την μπάλα. Λάσκαρης. Τη μία μεριά του γηπέδου η μπάλα έφτασε στην άλλη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και ο Αστέρας θέλει να χτίσει την επίθεσή του. Εντολές από τον coach Αντωνόπουλο να παίξουν γρήγορα οι παίκτες του. Θέλει άμεσο και συνδυαστικό ποδόσφαιρο ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ. Ωραία, χαμήλωσε εδώ και συνεργάστηκε ο γραμμένος Ριέρα, ακόμα πιο δεξιά για τον Κότσιρα. Έντερ, Κότσιρας. Μπάλια στην πλάτη της άμυνας. Ωραία, προσπαθούν να συνεργαστούν. Γραμμένος θα βγάλει τέτα τέτ τον Ριέρα. Ο Πέρες, με συγχωρείτε, θα κερδίσει το κόρνερ με μία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Πόσο ωραία βγήκε εδώ ο Αστέρας Άκτορ. Τελευταία στιγμή όμως το τάκλινγκ του Ντε Αλμέιδα έσωσε τους Ολλανδούς. Αστέρας Άκτορ, ο οποίος την πρώτη αγωνιστική θα παίξει στην έδρα του Πανετολικού, εκτελείται το κόρνερ, απομάκρυνση των Μπινού. Νέο κόρνερ για τους Αρκάδες. Στην έδρα του Πανετολικού λοιπόν θα ξεκινήσει το φετινό του ταξίδι στην Στοίχημαν Super League ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ριέρα και πάλι στην εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιά στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Χρυσόπουλος είναι, αν έχω προλάβει να δω καλά, αυτός που πήρε την κεφαλιά. Μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ντάν Κουά. Τη δυνατή κεφαλιά του Χρυσόπουλου. Πανύψηλος κεντρικός αμυντικός, σας λέγαμε και νωρίτερα, είναι πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, κόουτς Αντωνόπουλος ζητάει ψηλά πρες από τους ποδοσφαιριστές του. Πάσα του Μπινού, θα κλέψει τώρα με τον Πέρες. Σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής, καθώς παρεμπόδισε εκεί τον Κουμπίνη. Αυτός είναι ο λόγος που σταμάτησε το παιχνίδι και ξαναδίνει την μπάλα στους Ολλανδούς. Μπήκε μπροστά του. Ήταν πολύ καλές προϋποθέσεις εδώ για τον Αστέρα Άκτορ. Με τον Πέρες και πάλι πιέζει ψηλά, παρά λίγο να κλέψει εκεί ο Ριέρα. Πιέζει ο Αστέρας, σπάει εδώ το πρέσε πρώτο χρόνο η Ολλανδική ομάδα. Έντερ, ωραία η μπάλα, περνάει μέσα για τον Πέρες, ακόμα πιο αριστερά αυτός και τον Τερεζίου. Και του δεν συνεργάζεται καλά με τον Τερεζίου. Να δούμε αν θα έχουμε και καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε μπει ήδη σε αυτές. Κρατάει το παιχνίδι διαιτητής, οπότε θα έχουμε σίγουρα ένα με δύο λεπτά. Πολύ ωραία. Μπάλα φτάνει στον Σιμπράντι. Και πάλι για τον Ρίμπερς από δεξιά. Ο Ντε Αλμέιδα κέρδισε το κόρνερ. Ωραία συνεργάστηκαν εδώ παίκτες των Ολλανδών. Κερδίζουν το κόρνερ, πιθανότατα στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ρίμπερς στην εκτέλεση. Θα βγει και θα απομακρύνει με τη γροθιά ο Κακαδιάρης. Ήταν όντως η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Άκτορ, βέβαια, Σίση, Τιμ, 1-0 με τον γκολ από τον Ριέρα. Στο 18ο λεπτό το πρώτο γκολ της σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ. Με διάθεση η ομάδα του κόουτς Αντωνόπουλου, παρά την μεγάλη ένταση που υπάρχει στις προπονήσεις. Διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα και ορισμένα πολύ καλά διαστήματα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και προηγείται με το εξαιρετικό γκολ, τόσο σε εκτέλεση όσο και δημιουργία του Ριέρα, μετά την μπαλιά του Έντερ. Είχανε τις φάσεις τους και οι Ολλανδοί. Αστέρας Άκτορ, ο οποίος είχε διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα, είδαμε να περνάει πολλές φορές και από τα πόδια του goalkeeper, του Κακαδιάρη. Μια θετική εικόνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε περίπου 12 λεπτά για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

0: Αραδία 938.
1: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
2: City United.
1: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
7: Θέλετε κάτι άλλο!
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί
14: έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 στις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
15: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
16: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
15: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
16: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
14: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
17: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
18: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
19: Ο Θόδωρος.
20: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
21: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
20: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Έχουμε αρκετές αλλαγές για τους Ολλανδούς, όπως αρκετές αλλαγές θα έχουμε και για τον Αστέρα Άκτορ. Να δούμε τους παίκτες που θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχουμε και το ανεπίσημο ντεμπούτο και του Κιμπιόκα και το Μπουζούκι και άλλων ποδοσφαιριστών. Αστέρας Άκτορς, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο και μερικά καλά σημεία κυκλοφόρησε την μπάλα, βρήκε τελικές ευκαιρίες. Μία εξ αυτών, την πρώτη κιόλας με το Ριέρα, την έκανε γκολ και έχει αυτό το προβάδισμα στο πρώτο από τα τέσσερα φιλικά που θα δώσει. Επί Ολλανδικού εδάφους. Ενθυμίζουμε τα άλλα φιλικά του Αστέρα Άκτορ. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, 6 ώρα Ελλάδας, απέναντι στην Μπέρσχοτ, στο ίδιο γήπεδο που βλέπετε εδώ. 28 Ιουλίου και πάλι 8 η ώρα Ελλάδας, Τρίτη 28 Ιουλίου, απέναντι στην Σπάρτα Ρότερνταμ, σε διαφορετικό γήπεδο. Το βλέπουμε και τις οδηγίες, τον κόουτς Αντανόπουλο και τους βοηθούς του, τους παίκτες που θα παίξουν στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, διατηρείται ο Κακαδιάρης, οπότε δεν θα έχουμε αλλαγή. Κάτω από τον goal post για τον Αστέρα Άκτορ βλέπω τον Καλτσά, ο οποίος φόρησε και το περιβραχιόνιο. Καλτσάς, ο οποίος τη φετινή σεζόν θα δίνει λύσεις και στο δεξιάκρο της άμυνας. Αγωνίζεται και σε αυτή τη θέση, όμως έχει κάνει και σε άλλες θέσεις με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια στον Αστέρα Άκτορ. Φοράει πλέον το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Κότσιρα. Να ολοκληρώσουμε και για τα φιλικά που λέγαμε, το τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους. Θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου, 8 η ώρα Ελλάδος. Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την ιστορική Άντον ντε Χαγκ. Παίρνουν τις τελευταίες εντολές εδώ ποδοσφαιριστές της ομάδας για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Να βλέπουμε τον Ρικαρντίνη, ο οποίος θα μπει αργότερα. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Μπαίνουν λοιπόν και οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δούμε και τις αλλαγές που έχουν γίνει. Πάμε, ο Κακαδιάρης παραμένει κατά τον goal post. Έχει μπει ο Τζόρνταν Σίλβα στο μάτς, έχει μπει ο Καλτσάς, έχει μπει ο Μέντες, ο Ζόγκου, ο Μπουζούκης, ο Ρόσκο, ο Κιμπιόκα, παραμείνει ο Γραμμένος. Θα δούμε και πώς θα παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο, έχει αλλάξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Η εντεκάδα, τον Ρόσκο τον βλέπουμε αριστερά. Και τον Κιμπιόκα τον βλέπουμε μπροστά, ίσως πάρει τη θέση του Ριέρα, ο οποίος έπαιζε πίσω από τον Γραμμένο. Αλλάζουν λίγες πάσες εδώ οι ποδοσφαιριστές μέχρι να βγουν και οι διαιτητές. Αυτοί είναι που δεν έχουν βγει και περιμένουμε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Αρκετές οι αλλαγές, είναι πάρα πολύ λογικό. Σε περίοδο προετοιμασίας να υπάρχουν τόσες

Γες να δοκιμάζει. Και σχήματα και πρόσωπα ο κόουτς Αντωνόπουλος. Αστέρας Άκτρο, ο οποίος είχε και το δοκάρι προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, θα μπορούσε να είχε διπλασιάσει τα τέρματά του. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ριέρα, ο Χρυσόπουλος σημάδεψε το δοκάρι με μια επιβλητική κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Βγήκε και το διαιτητικό τρίο. Θα είναι όλα έτοιμα για την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου. Σέντρα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, Αστέρας Άκτορ, VVCS Team 1-0. Με αρκετές αλλαγές, όπως προαναφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, η αρκαδική ομάδα και ο Γκιτέρσος στον αγωνιστικό χώρο, στον ντεμπούτο του, εδώ με την μπάλα στα πόδια. Θα γλιστρήσει, πιέζει ψηλά ο Καλτσάς. Σε ένα σχηματισμό μάλλον 4-2-3-1 για τον Αστέρα Άκτορ, αυτό βλέπουμε στα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Μέντες για τον Λάσκαρη, σηκώπιο πιώμα δεξιά στον Καλτσά. Να αλλάξει αρκετή και από τους Ολλανδούς. Κέρδισε το φάουλ ο Γιάνσεν και θα δώσει συνέχεια ο Κρούλ. Γιάνσεν συνεργάζεται με τον Αλαμπνταουί και πάλι ο Κρούλ. Ωραία, πήρε την μπάλα μπροστά του ο Τζόφερη. Μέντες, μπάλια στην πλάτη της άμυνας, για να δούμε αν θα φέρει την μπάλα μπροστά ο Ρόσκο. Παίρνει την μπάλα, ωραία, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, ζητάει πέναλτι, θα δώσει επιθετικό φάουλ ο διαιτητής για επαφή με το χέρι. Πλάγιο για την Ολλανδική ομάδα. Πάμε να δούμε και ποιοι έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τους Ολλανδούς. Υπάρχουν αλλαγές. Έχει μπει ο Γκόρντισιαν. Έχει παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο ο Σοάρες. Ως αλλαγή έχει περάσει ο Φόρτες. Επίσης, ως αλλαγή ο Αλαμπνταουί που είπαμε προηγουμένως. Αλλά και ο Γιάσπερ Σίνκελ. Πολύ όμορφη εδώ η κίνηση από τον Φόρτες που είπαμε προηγουμένως. Θέλει να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση η Ολλανδική ομάδα. Φέρει την μπάλα στο δεξί και θα συγκλίνει και θα κερδίσει το κόρνερ με ωραία ενέργεια ο Ρομντάνε. Θέλουν να παίξουν γρήγορα και αυτό θα κάνουν οι παίκτες των Ολλανδών. Ένας με δύο είναι εκεί. Θα βγει η σέντρα. Πολύ ωραία. Ο Μέντες. Ο Ρόσκο, με συγχωρείτε. Βάλε την κόντρα. Θέλουν να βγουν τώρα από την άμυνα τους παίκτες του Αστέρα. Ωραία. Θα κλέψουν την μπάλα. Και ο Μπουζούκης θα κερδίσει το φάουλ σε μία από τις πρώτες του επαφές. Παίζει ωραία ο Μπουζούκης, ανοίγει για τον Καλτσά.
αυτός πιο πίσω για τον Λάσκαρη που ξεκατέβει χαμηλά. Έχει πάρει τον ρόλο του Έντερ που κατέβαινε χαμηλά να παίρνει την πρώτη μπάλα και να φτιάχνει τις επιθέσεις του Αστεράκτορ. Κατεβαίνει τώρα και ο Ζόγκου χαμηλά. Καδιάρης προτίμησε τη δύσκολη πάσα, προσπάθησε να συνεργαστεί ο Μπουζούκης με τον Καλτσά. Δεν βγήκε αυτή η συνεργασία. Μπουζούκης κοντρολάρει την μπάλα με το αριστερό, ανοίγει τον Ζόγκου, τους πετάει στον κενό χώρο. Καλή μπαλιά για τον Κιτέρσο. Κιτέρσος έχει και το ανέβασμα του Καλτσά, θα συνεργαστεί μαζί του, θα βγάλει τη σέντρα ο Καλτσάς, θα βρει εκεί σε αμυντικό Ζόγκου για τον Καλτσά. Κιτέρσος γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Πρώτη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο που ο Αστέρας Άκτορ κυκλοφορεί με ηρεμία και ωραία την μπάλα. Έκανε και πολλές αλλαγές ο κόουτς Αντωνόπουλος. Καγαδιάρης και τον Σίλβα. Βάλει την μπάλα μέσα, ωραία ο Ζόγκου. Ο Ρόσκο. Μια ρυψοκίνδυνη πάσα, χάνεται η μπάλα. Ρίμπερς έξω από την περιοχή, θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Σουτάρει η μπάλα, θα περάσει out. Κακή πάσα εδώ από τον Ρόσκο. Έκλεψαν την μπάλα οι Ολλανδοί. Ο Ρίμπερς σούταρε εκτός περιοχής. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Κακαδιάρη σε μια επικίνδυνη στιγμή για τους Ολλανδούς. Θα δω συνέχεια τώρα ο Κακαδιάρης στο παιχνίδι. Ένα γέμισμα. Θα κατηβάσει την μπάλα ο Ρόσκο. Δεν θα συνεργαστεί με τον Κιμπιόκα. Κιμπιόκα μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Αστεράκτορ. Ένας παίκτης με σημαντικές εμπειρίες. Ένας παίκτης με 246 συμμετοχές, 52 γκολ και 18 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο. Πέρασε από σημαντικές ομάδες όπως η Σάντερλαν, η ΑΕΚ Στοκχόλμης. Παίξει στη Σεντ Τζόνστον, στη Σκωτία, έχει παίξει στη Σίβα Σπορ, στην Τοντέλα. Και στα 26 του χρονιά, σε μια πολύ καλή ηλικία, έρχεται για να δώσει λύσεις μεσοεπιθετικά με τον Αστεράκτορ. Προσπαθεί να συνεργαστεί τώρα η Ολλανδική ομάδα. Με ψυχραιμία θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα ο Αστέρας Άκτορ. Ο Μπουζούκης παραχωρεί πλάγιο. Σοάρες από τους λίγους παίκτες που έμειναν στον αγωνιστικό χώρο μετά τις αλλαγές. Συνεργάστηκε με τον Γιάνσεν. Ο Κρούλ βγήκε μακριά από την εστία του, συνεργάζεται και πάλι και αυτός με τον Γιάνσεν, ο οποίος πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Το είχε ο Σοάρες το πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Σοάρες με την μπάλα στα πόδια. Γιτέρσος θα πιέσει τώρα τον Σοάρες σε πιο χαμηλά μέτρα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του κόουτς Αντωνόπουλου. Γιάνσεν θέλει να περάσει μια παλιά κάθετα. Ζητάνε offside η του Αστέρα. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ζόγκου με τον Ορόθκο. Έχει χώρο μπροστά του. Παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα. Τρέχει ο Ρόσκο. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Μπουζούκης έχει κλέψει την μπάλα. Θα αλλάξει παιχνίδι. Ακόμα πιο δεξιά από τον γραμμένο για τον Καλτσά. Το βλέπετε στο πλάνο σας, Καλτσάς. Συνεργασία με τον Ζόγκου. Μπάλα φτάνει έξω την περιοχή. Κιμπιόκα για τον Μπουζούκη. Έχει χώρο μπροστά του. Θα εκτελέσει. Μπάλα κοντράρει. Γιάνσεν. Νέα κόντρα από τον Μπουζούκη. Πλάγιο για τους Ολλανδούς. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Τον Αστέρα Άκτορ έρχεται από τον Μπουζούκη. Έχει εξαιρετικά πόδια. Το δοκίμασε εκτός περιοχής. Δεν υπάρχει φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Κατέβηκε χαμηλά
για να πάρει μπάλα για τους παίκτες των Ολλανδών, ο Σίνκελ. Και τώρα μια ευκαιρία από τα αριστερά, η μπάλα θα μπει μες στην περιοχή, το γύρισμα απομακρύνει σε κόρνερ ο Λάσκαρης. Κόρνερ για τους Ολλανδούς. Ο Γκορντισάν είναι στην εκτέλεση, απομάκρυνση από τον Γκαλτσά. Θέλουν να βγουν γρήγορα οι του Αστέρα. Ο Ρόσκο δεν καταφέρνει να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Ριμπέρις έξω στην περιοχή, θα χάσει την μπάλα. Μέντες, Κιμπιόκα. Θα βάλει την μπάλα μπροστά του, δυνατό το τάκλιν εκεί. Ο Κιμπιόκα συνεχίζει και αυτός. Έβαλε δυνατά το κορμί του και μοιράζει πίσω για τον Γκαλτσά, ο οποίος κοντρολάρει το ρυθμό της αναμέτρησης. Για τους φίλους που ρωτάνε, ο Δελιγιαννίδης βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης για έναν τραυματισμό που είχε. Θα ενσωματωθεί αργότερα στην προετοιμασία, όχι στην Ολλανδία. Η συνέχεια της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ μέχρι την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Πανετολικό. Θέλει να κυκλοφορήσει τώρα την μπάλα ο Αστέρας Άκτορ. Τη γύρισε πίσω για τον Κακαδιάρη. Το γέμισμα δεν ήταν καλό. Μία από τις λίγες φορές που δεν πέτυχε συμπαίκτη του. Μέχρι στιγμής το... δεν έχει πετύχει συμπαίκτη του μέχρι στιγμής στο σημερινό παιχνίδι. Μεγάλη ακρίβεια στις πάσες του. Τζόρνταν Σίλβα αλλάζει παιχνίδι. Γραμμένος, Μπουζούκης, Καλτσάς, Λάσκαρης. Ωραία, η μπάλα φτάνει στον Ζογκού, ο οποίος θα γυρίσει με όμορφο τρόπο, θα βάλει την μπάλα μπροστά. Συνεργάζεται με τον Μέντες. Βάζει ταχύτητα στο παιχνίδι του και γρήγορες πάσεις ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ρόσκο. Ακόμα πιο πίσω. Τον Τζόρνταν Σίλβα. Λάσκαρης. Μπουζούκης. Κακαδιάρης. Και πάλι κάθετα πολύ ωραία ο Ζογκού. Γυρίζει και παίζει και κάθετα έξυπνα. Θα προλάβει και θα απομακρύνει ο Γκορντισάν. Γκορσιντιάν για την ακρίβεια. Ο εξτρέμ των Ολλανδών. Κιμπιόκα. Το βλέπουμε να αγωνίζεται σήμερα πίσω από τον φορ, αλλά αγωνίζεται με μεγάλη ευκαιρία και ως εξτρέμ. Καδιάρη στην παλιά, θα απομακρύνει ο Γιάνσεν σε πρώτο χρόνο. Ωραία ο Γκιτέρσος. Ο Ρόσκο βάζει την μπάλα μπροστά. Έχει την ευκαιρία να δούμε αν θα εκτελέσει η απόκρουση στο τέτα-τέτ του Ορόσκο από τον Κρούλι. Μπαλαμένη ζωντανή στην περιοχή των Ολλανδών. Ζητάει πέναλτι ο Αστέρας Άκτορ και πρέπει να υπήρχε παρέ. Το πλασέ, μεγάλη απόκρουση και πάλι από τον Κρούλι. Το πλασέ του Καλτσά σε πρώτο χρόνο. Την ώρα που ζητούσαν πέναλτι οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ και διαμαρτύρεται εδώ ο Ρόσκο. Μπαλά έφτασε δεξιά στον Καλτσά. Αυτός έκανε το πλασέ σε πρώτο χρόνο μετά την ωραία πάσα του Γκιτέρσου. Ο Κρούλ με νέα πολύ καλή απόκρουση. Κρατάει το 1-0. Μια ανάσα από το δεύτερο γκολ έφτασε ο Αστέρας Άκτορ λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ. Μπαλά περνάει από όλους. Νέα μεγάλη ευκαιρία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Αστέρας Άκτορ έχει φτάσει μια ανάσα από τον γκολ σε τρεις περιπτώσεις. Αν δεν κάνω λάθος, Τζόρνταν Σίλβα ήταν αυτός που παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν τη βρήκε κιόλας λίγο την μπάλα. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Πιέζει ψηλά τώρα ο Γκιτέρσος, κοντά και ο Κιμπιόκα.
Λασκάρι σε βαλαιόρα, το κορμί του γύρισε και το Καβιάρη. Απομάκρυνση. Φεύγουν και πάλι του Αστεράκτορ. Μεγάλη είναι ευκαιρία αυτή με τον Ορόσκο. Θα πλασάρει το τάκλιν. Ο Ορόσκο συνεχίζει. Μεγάλη στιγμή και πάλι. Ακόμα μία. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Ορόσκο. Ήταν και εξαιρετικό το τάκλιν από τον Γιάνσεν. Ο Γιάνσεν είναι αυτός που έχει κάνει εξαιρετικό τάκλιν τελευταία στιγμή πάνω στον Ορόσκο. Έχουμε και αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Κριάρα να μπαίνει στη θέση του Κακαδιάρη. Κλέβει την μπάλα εδώ ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος έχει ανεβάσει πολύ το ρυθμό μετά τα πρώτα 7-8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ανέβασε πολύ το ρυθμό. Είδαμε και την αγκαλιά του Κακαδιάρη με τον κόουτς Αντωνόπουλο. Πολύ καλός ο Κακαδιάρης σε αυτό το παιχνίδι. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια επέμβαση, όμως ήταν πολύ συμμετοχικός με τα πόδια στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ. Ψύχρεμος, με καλές μεταβιβάσεις. Ένα πολύ καλό ταλέντο στα 19 του χρόνια. Ίσως να πάρει και χρόνο συμμετοχή στην φετινή σεζόν. Υπάρχει και ο θεσμός του κυπέλου, όπου θα πρέπει να αγωνίζονται δύο μικροί ποδοσφαιριστές. Ζόγκου, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Λασκαρίς, βαλαιόρα το κορμί του για τον Κριαρά, γυρίζει και αυτός με ψυχραιμία για τον Τζόναθαν Σίλβα. Κριαράς επίσης μικρός του 2008, νέαρος goalkeeper του Αστέρα Άκτορ, επίσης ένα project των Αρκάδων. Περιμένει το χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα ο Αστέρα Άκτορ, θέλει να ανακτήσει την κατοχή. Το κάνει ο Καλτσάς για τον Κριαρά. Θα απομακρύνει. Καλύπτει ο Σοάρες, μπαλά βγαίνει. Έτρεξε ο Ρόσκο. Ωραία, βγαίνουν από τα αριστερά οι Ολλανδοί με τον Γκορτισιάν. Ωραία, ο Κιμπιόκα κέρδισε το φάουλ στη μεσαία γραμμή μετά τη συνεργασία με τον Μπουζούκι. Θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι ο Κιμπιόκα. Ζόγκο έχει κατέβει χαμηλά, κάτι που βλέπουμε να αρέσει τον κόουτς Αντωνόπουλο από τα χαφ του. Έκανε και ο Έντερ στο πρώτο μήχρονο και ο Πέρες σε μερικές στιγμές. Το κάνει και ο Μπουζούκης και ο Ζόγκου στο δεύτερο. Μπουζούκης, αλλά πάει στον Τζόρνταν Σίλβα. Μέντες και πάλι για τον Τζόρνταν Σίλβα. Πολύ ωραία υποδέχθηκε την μπάλα ο Ζόγκου, την έβαλε μπροστά.
Κερδίζει τα διαθέσιμα μέτρα για να δούμε αν θα συνεργαστεί. Συνεργάζεται με τον Κιτέρσο. Είναι offside όμως ο νεαρός επιθετικός. Κιτέρσος. Τέλος μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ Β. 21 ετών. Με αρκετά γκολ στο ενεργητικό του. Under 19 του ΠΑΟΚ και Super League 2. Την περασμένη σεζόν είχε 27 συμμετοχές με 13 γκολ και 1 assist. Ένας προσφερθής με πολύ καλή επαφή με τα αντίπαλα δίκτυα. Σε αυτή τη θέση έχει και τον Μακέντο Αστέρα Σάκτορ, έχει και τον Ρικαρντίνιο, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν έπαιξε 8 παιχνίδια στο Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι, ένα εξ αυτών με τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ποδοσφαιριστή. Παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Ωραία ο Κρυαράς για τον Μέντες. Πολύ όμορφα το 1-2 με τον Ζόγκου. Μέντες θα αλλάξει παιχνίδι για τον Καλτσά. Βγήκε πολύ όμορφα ο Αστέρας Άκτορ σε αυτή την επίθεση. Μπαλά μέσα για τον Κιμπιόκα, γραμμένος. Μπουζούκης. Οργανώνονται τώρα οι Ολλανδοί. Μπουζούκης παίζει κάθετα. Κιμπιόκα παίρνει την μπάλα στο δεξί. Τον Ζόγκου δεν θα καταφέρει να βρει παίχτη. Ήταν ο Ρόσκο εκεί. Μπάλα πέρασε. Πλάγιο out. Νέο πλάγιο. Πιέζουν ψηλά και πάλι του Αστέρα Άκτορ. Πάνε το πρες με τον Ελαμπνταουί. Οι Ολλανδοί ξανακερδίζουν. Αστέρα Άκτορ, ο Ρόσκο. Μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Θέλει να συνεργαστεί ο γραμμένος με τον Κιτέρσο. Δεν θα τα καταφέρει. Καλή είναι η μπαλιά για τον Φόρτες. Την μπάλα στα πόδια του. Θα κάνει δύο τρίπλες. Θα ανοίξει ακόμα πιο αριστερά για τον Ρίμπερς. Μια μπαλιά στη πλάτη της άμυνας. Τρομερή απόκρουση του Κρυαρά. Απίθανη απόκρουση του Κρυαρά. Υπάρχει offside βεβαίως. Παρ' όλα αυτά η απόκρουση καταγράφεται στα πρακτικά ως μια εξαιρετική αντίδραση από τον νεαρό goalkeeper, τον 18χρονο goalkeeper του Αστέρα Άκτορ. Μπορεί να μην μετρήσει στο τέλος της ημέρας ως μια φάση που έγινε σε κανονική ροή αγώνα, ήταν σε θέση offside. Η αντίδραση όμως είναι εξαιρετική. Το 1-0 παραμένει. Είναι η πρώτη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο και για την Ολλανδική ομάδα. Ωραία φέρνει την μπάλα ο Φόρτες μπροστά του. Θέλει να περάσει, βρίσκονται τρεις παίχτες του Αστέρα Άκτορ γύρω του. Και ο Κιμπιόκα θα κλέψει. Προϋποθέσεις για τον Αστέρα Άκτορ για δεύτερο γκολ. Κιμπιόκα διωμένα είναι, θα μοιράσει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να περάσει. Η πάσα για τον Γκιτέρσο έκοψε ο Γιάνσεν. Για δεύτερη φορά πολύ κομβική η παρέμβαση του Γιάνσεν, όπως και προηγουμένως με τον Ορόσκο. Έτσι και τώρα με τον Κιμπιόκα. Θα βάλει το πόδι του και θα κόψει αυτή την επικίνδυνη στιγμή. Μπαλιά του Γιάνσεν σε ένα χώρο όπου ο Μέντες ελέγχει και απομακρύνει. Ο κόουτς Αντωνόπουλος εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Ο Ρόσκο, ο κόουτς Αντωνόπουλος ετοιμάζει ακόμα τρεις αλλαγές με δύο παίχτες να ξαναμπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο λόγος για τους Χρυσόπουλο και Γκέζο που θα ξαναμπούν. Βγαίνει ο Κιμπιόκα. Έκανε το ντεμπούτο του. Έπαιξε για λίγα λεπτά για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Στη θέση του ένας επίσης παίκτης που θα κάνει το ντεμπούτο του.
Ο Ρικαρντίνιο βγήκε ο γραμμένος. Ξαναπέρασε ο Γκέζος και ο Λάσκαρης για να μπει στη θέση του ο Χρυσόπουλος. Ζογκού. Ωραία ο Μέντες. Με παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Ορόσκο. Το γύρισμα η μπάλα κοντράρι. Ζόγκου κερδίζει και πάλι την μπάλα. Πιέζει και κλέβει ο Αστέρας Άκτορ. Έκανε την τρίπλα ο Ρόσκο και θα κερδίσει και το φάουλ. Δυνατό το μαρκάρισμα. Έχει δώσει φάουλ για τους Ολλανδούς. Δεν ξέρω που προέκυψε αυτό. Αυτό σφύριξε τέλος πάντων ο διαιτητής, οπότε έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Φάουλ για τους Ολλανδούς. Σοάρες συνεργάστηκε με τον Κρούλ. Πιέζει ο Γκίτερσο στον Σοάρες. Ανέβασε και πάλι την πίεση του στον αγωνιστικό χώρο ο Αστέρας Άκτορ. Σοάρες κοντά του ο Γκίτερσος. Πιέζει και ο Ρόσκο τον Κορντισιάν. Μακρύνεται εδώ η μπάλα. Κεφαλιά από τον Χρυσόπουλο. Μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιάνσεν. Και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Ωραία ο Ζόγκου. Τζόρνταν Σίλβα για τον Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος έχει μεταφερθεί ως αριστερό στόπερ και ο Τζόρνταν Σίλβα έχει πάει δεξιά. Ωραία ο Γκιτέρσος. Ζητάει κίνηση στον κενό χώρο από τον Ορόσκο. Πλάγιο παραχώρησε και πάλι ο Κορντισιάν. Μες στην περιοχή ο Γκιτέρσος στο πλασέ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Ακόμα μία. Τα τελευταία λεπτά. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο νεαρός επιθετικός. Μετά από μεγάλη ασυνεννοησία στην άμυνα των Ολλανδών βρέθηκε σε θέση τετατέτ. Ο Αλάντε ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο και για τους Ολλανδούς βγήκε ο Σοάρες. Το στόπερ. Ο Ρόσκο αλλάζει. Ωραία παιχνίδι για τον Γκέζο. Ζόγκου. Χρυσόπουλος. Μέντες. Πάλι πίσω για τον Χρυσόπουλο. Μπουζούκης. Ωραίες συνεργασίες. Πολύ ωραία παλιά του Μέντες. Ο Ρόσκο θα κάνει το κοντρόλ. Βγήκε και πάλι ο Γιάνσεν. Αδιαμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης των Ολλανδών σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και αποτρέψει τουλάχιστον δύο πολύ επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνά του. Και προηγουμένως με την πάσα του Κιμπιόκα. Και στο τέταρτο του Ορόσκο και τώρα. Και πάλι με τον Ορόσκο τρεις στιγμές. Κρούλ. Γιάνσεν. Αλαμπνταουί. Ρίμπερς προσπαθεί να συνεργαστεί, δεν θα τα καταφέρει. Κάνε καλή δουλειά εκεί ο Σίλβα. Κρυαράς. Βλέπει τις επιλογές του, παίζει με τον Χρυσόπουλο και πάλι Κρυαράς. Θα σηκώσει την μπάλα και θα βρει τον Καλτσά. Το 1-2 με τον Ζόγκου δεν θα βγει. Αλλά η μπαλιά σε ένα σημείο που είναι μόνο ο νεαρός goalkeeper, ο Αστέρα Άκτορ.
Δίνει για τον Χρυσόπουλο. Είχε το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο Χρυσόπουλος. Μπουζούκης. Συνεργάζεται ο Γκιτέρσος με τον Ορόσκο και θα κερδίσει και φάουλ. Τον Γκορντισιάν έπαιξε ο Γκιτέρσος γρήγορα. Μέντες. Πάσα για τον Γκιτέρσο. Είναι ένας με δύο εκεί. Θα κερδίσει το φάουλ. Σε καλό σημείο. Για σέντρα για να απειλήσει. Στο 75ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης. Αστέρας Άκτορ. VVCS Team 1-0. Φάουλ σε καλό σημείο. Για την ομάδα του Κώστα Αντωνόπουλου. Με τον Ορόσκο στην εκτέλεση. Ο Κρουλ ασθενός, μπάλα παραμένει στην περιοχή, Γκιτέρσος θα στρώσει έξω, ένα δυνατό σούτ από τον Καλτσά ζητάει χέρι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί, θα κερδίσουν αυτή το φάουλ. Τώρα πήγαν να βγουν γρήγορα στο transition. Αλάντε. Γκαρντισιάν θα κερδίσει την κόντρα. Αλλά στο δεύτερο δοκάρι εκτός περιοχής. Εκεί με τον Σίπερ. Ο Καλτσάς θα βγει νικητής. Ο Ρικαρντίνιο σε μία από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα θα κερδίσει το πλάγιο. Λέγαμε προηγουμένως για τον Ρικαρντίνιο, ένα ποδοσφαιριστή που πέρυσι έπαιξε 8 παιχνίδια στο Champions League. Και ένα γκολ στην ήττα της Καϊράτ με 4-1 από την Sporting Λισαβόνας. Είναι ένας παίχτης με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Εδώ ο Κρυαράς θα κάνει την τρίπλα. Δεν θα καταφέρει όμως να βρει τον Καλτσά. Βάζει μπροστά την μπάλα ο Ρόσκο σε μια πολύ όμορφη κίνηση και κερδίζει το φάουλ από τον Γκαρντισιάν που έχει κάνει 4-5 σερί φάουλ και θα δεχτεί τώρα την κίτρινη κάρτα όπως είναι λογικό από τον διαιτή της αναμέτρησης. Ενώ στα σχόλια στο YouTube γίνεται λόγος και για τον MVP της σημερινής αναμέτρησης, μπορείτε να μας πείτε αν και είναι φιλικό προετοιμασίας και δεν ήταν ο χρόνος συμμετοχής ίδιος για όλους, ποιος πιστεύετε ή ποιος σας έκανε καλύτερη εντύπωση από το σημερινό φιλικό του Αστέρα Άκτορ. Στο 78 λεπτό και ενώ έχουμε περίπου ένα τέταρτο παιχνιδιού ακόμα μπροστά μας. Μπουζούκης. Πολύ ωραία η μπαλιά του. Μέντες. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Ξαναφέρνει στο αριστερό. Τη σέντρα του βάζει την κόντρα ο Φόρτες. Με κόρνερ. Και πάλι ο Ρόσκο θα πάει στην εκτέλεση. Ο Ρόσκο ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Εκτελεί. Μπάλα απομακρύνεται από τον Γιάνσεν. Μπουζούκης. Συνεργάζεται με τον Καλτσά. Καλτσάς. Πρέπει να υπάρχει χέρι εδώ. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Έβαλε την μπάλα μπροστά του ο Τζόφερι. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Γκέζος για τον Μπουζούκη. Μπουζούκης για τον Ζόγκου. Παλιά είναι καλή για τον Ορόσκο. Εξαιρετικό το κοντρόλ, αλλά υπάρχει offside. Ο Ορόσκο κατέβασε τρομερά την μπάλα με το αριστερό. Έκανε και την τρίπλα. Διέκοψε την πορεία του
με το σφύριγμα ο διαιτητής μετά την υπόδειξη του βοηθού για offside. Γιάνσεν για τον Αλάντε. Σίλβα. Ωραία η μπάλα, η κάθετη πάσα είναι εξαιρετική. Ο Ρόσκο έχει την ευκαιρία, θα μοιράσει δίπλα. Χάνεται ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Αν δεν κάνω λάθος, ο Γκέζος ήταν αυτός που πέρασε την κάθετη πάσα για τον Ρόσκο. Αυτός, ενώ ήταν σε θέση τετατέτ με τον Γκρουλ, προτίμησε να συνεργαστεί με τον Γκιτέρσο, με τον Ρικαρντίνιο μάλλον. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Αστέρας Άκτορ σε μία ακόμα πολύ καλή στιγμή που δημιούργησε. Γκιτέρσος σε θέση 10 με τον Ρικαρντίνιο στα 4. Μένεται στην παλιά, Βαλαμένη ζωντανή στην περιοχή. Γκιτέρσος έπεσε για το τάκλινο Λαμπταουί. Μπουζούκης. Ζόγκου. Και πάλι για τον Μπουζούκη. Θέλει να πετύχει ακόμα ένα τέρμα ο Αστέρας Άκτορ. Και ανεβάσει τους ρυθμούς του. Ζόγκου. Και αυτός με μια πολύ καλή παρουσία στο μάτς. Την είσοδο του στο δεύτερο ημίχρονο και έπειτα. Καλτσάς. Μπάλια για τον Γκέζο. Πήγε στο ένας με έναν και κέρδισε το κόρνερ. Με μια πολύ ωραία κίνηση. Στο 21ο λεπτό λοιπόν. Ο Καλτσάς στην εκτέλεση του κόρνερ. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, εκτελεί ο Καλτσάς. Απομάκρυνση με γροθιά από τον Κρουλ. Φόρτες θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Ωραία ο Ρόσκο, πήγε πρώτος στην μπάλα. Ρικαρντίνιο για τον Μέντες. Ζόγκου. Ωραία θα περάσει η μπάλα κάθετα, ο Ρόσκο. Θα περάσει δύο παίχτες. Γκέζος. Αλλαγή παιχνιδιού. Είναι καλή για τον Καλτσά. Γκέζος δέχεται τα συγχαρητήρια από τον κόουτς Αντωνόπουλο. Θα συνεργαστεί τώρα και το 1-2 είναι καλό με τον Μπουζούκι. Και πάλι Γκέζος. Δίπλα για τον Ζόγκου. Θα φέρει την μπάλα και πάλι στο αριστερό. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ζόγκου. Ανοίγει για τον Γκιτέρσο. Ρικαρντίνιο. Θα κάνει φάουλ. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Μπουζούκης. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν θα βγει αυτή τη φορά για τον Μέντες. Μία από τις λίγες πάσες που δεν κατάφερε να πετύχει συμπαίχτη του ο Μπουζούκης. Κορδισιάν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει κοντά τον Αλάντε, να δούμε αν θα συνεργαστεί με αυτόν. Τον Ελαμπταουί. Κερδίζει την μπάλα ο Ρικαρντίνιο. Ωραία θα τη φέρει μέσα ο Ρόσκο. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αλάντε. Δυνατό φάουλ, πρέπει να είναι το τέταρτο ή πέμπτο φάουλ που κερδίζει ο Ρόσκο. Ιδιαίτερα κινητικός. Να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει. Μπουζούκης και ο Ρόσκο είναι πάνω από την μπάλα. Δύο παίκτες στο τείχος. Δύσκολα θα δοκιμάσει να απειλήσει ο Ρόσκο από εκεί με απευθείας εκτέλεση. Περνάει πάνω από την μπάλα, ο Μπουζούκης εκτελεί. Ο μάκρυψε από τον Γιάνσεν, ένα σούτ από τον Καλτσά, η μπάλα κοντράρει. Και έχουμε κόρνερ. Νέα τελική για τον Αστέρα Άκτορ. Εκτέλεση, κεφαλιά στην περιοχή και πάλι ο Κρουλ
θα μπλοκάρει. Κεφαλιά ήταν από τον Τζόρνταν Σίλβα. Πρέπει να βρει και σε αμυντικό όμως των Ολλανδών. Θα κερδίσουν το φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή. Εκτελείται γρήγορα. Ρίμπερς για τον Φόρτες. Φόρτες θα περάσει το ένας με έναν τον Καλτσά με πολύ ωραία τρίπλα. Συνεχίζει την ενέργειά του. Βάζει και τις κόντρες εκεί. Ο Καλτσάς παίρνει τη ρεβάνς, κερδίζει την μπάλα. Και η απομάκρυνση από τον Γκέζο. Συνεχίζουν οι Ολλανδοί. Προσπαθούν να παίξουν κάθετα. Κερδίζει την μπάλα ο Αστέρας Άκτρος και προϋποθέσεις αντεπίθεσης τώρα. Ο Γκιτέρισος ανοίγει για τον Ορόσκο. Είναι λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε. Την προλαβαίνει όμως την μπάλα. Σωνασμένα με τον Αλάντε. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Εκτελεί η μπάλα λίγο out. Καλή στιγμή. Μία τελική από τον Ορόσκο. Είπαμε ότι είναι ιδιαίτερα κινητικός. Βγήκε στην αντεπίθεση εδώ ο Αστέρας Άκτρος. Ο Γκιτέρισος πέταξε την παλιά. Ο Ορόσκο έκανε την ατομική ενέργεια. Η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από την αίστεια του Κρούλ. Αλαμνταουί για τον Φόρτες. Έσπασε ωραία το πρέσ εδώ η Ολλανδική ομάδα. Νέα τρίπλα από τον Φόρτες. Το 1-2 με τον Γκαρντισιάν. Το γύρισμα του Φόρτες. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει ο Ρομντάνε. Απομάκρυνση από τον Μέντες. Γιάνσεν. Παρότι βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό, ο ρυθμός είναι αρκετά υψηλός για παιχνίδι προετοιμασίας. Μια παλιά τώρα στην πλάτη για τον Γκορντισιάν, κακό το κοντρόλ. Γύρισε ο Ελαμνταουί. Γιάνσεν, ακόμα πιο αριστερά, ο Γκέζος έχει πάει για να μαρκάρει. Διατηρούν την κατοχή οι Ολλανδοί, στο 27ο λεπτό, παραμένει το 1-0, μια παλιά η οποία περνάει από όλους, δεν κατάφερε να κάνει κοντρόλ. Ο Ρομντάνε. Κρυάρας δεν βιάζεται να δώσει συνέχεια. Βρει για τον Ορόσκο και από εκεί στο Ρικαρντίνιο υπάρχει offside. Θα ήταν προϋποθέσεις εδώ. Πολύ καλές για τον Αστέρα Άκτορ. Συνελήφθη εκτεθειμένος ο Ρικαρντίνιο και τελείωσε η φάση. Ρίμπερς ο οποίος έχει κατέβει αρκετά χαμηλά. Το δεύτερο ημίχρονο για να παίρνει μπάλες. Κρούλ. Κλέβει την μπάλα ο Γκέζος. Παίζει κάθετα για τον Γκιτέρισο. Ευκαιρία είναι αυτή για τον Αστέρα Άκτορ. Γκιτέρισο στο σουτ. Την μπάλα λίγο out. Νέα καλή στιγμή για τον Αστέρα Άκτορ. Δεύτερο καλό σουτ του Γκιτέρσου. Πηγαίνει όμως και αυτό λίγο εκτός. Δεύτερη καλή στιγμή του 21χρονου επιθετικού. Φάση η οποία ξεκίνησε από το πρέσ του Γκέζου. Την ανάκτηση κατοχής μπάλα στη μεσαία γραμμή. Την μπάσα για τον Γκιτέρσο. Αυτός έκανε την ατομική ενέργεια συνέχεια. Το σουτ του όμως πέρασε λίγο out. Ωραία παλιά τώρα του Χρυσόπουλου για τον Γκέζο. Να δούμε αυτόν να θα συνεργαστεί. Έβγαλε την παλιά για τον Γκιτέρσο. Φέρνει την μπάλα μπροστά του. Ζητάει και παίρνει φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Για απευθείας εκτέλεση. Από την απομάκρυνση του Χρυσόπουλου ο Γκέζος συνεργάστηκε με τον Γκιτέρσο. Αυτός κέρδισε το φάουλ. Και τώρα τρεις παίχτες του Αστέρα Άκτορ είναι πάνω από την μπάλα. Φεύγει ο Ρόσκο, έχουν μείνει δύο, ο Καλτσάς και ο Μπουζούκης. Δεξιοπόδαρος ο Νίκος Καλτσάς. Αριστεροπόδαρος ο Γιάννης Μπουζούκης. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση.
Φαίνεται να απομακρύνθηκε κάπως ο Καλτσάς. Όχι, είναι κοντά. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Ο Μπουζούκης είναι αυτός. Η μπαλά θα περάσει out. Δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Γιάννη Μπουζούκη. Στο 90 λεπτό. Ενώ αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξουν καθυστερήσεις και πώς θα είναι. Το 1-0 παραμένει και κερδίζει και corner από την πίεση ψηλά ο Στέρας Άκτορ. Ακόμα και στο 90 λεπτό πίεσε ψηλά η ομάδα του coach Αντωνόπουλου. Ο Ρόσκο θα είναι στην εκτέλεση. Σε ό,τι πιθανότατα θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Εκτελεί ο Ρόσκο. Κεφαλιά από τον Χρυσόπουλο. Σε μια παρόμοια φάση με αυτή που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο που βρήκε το δοκάρι ο Χρυσόπουλος. Και ναι, αυτή ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Αστέρας Άκτορ. VVCS Team 1-0, νικηφόρο ξεκίνημα στην σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος επικράτησε με 1-0 στο πρώτο φιλικό του Ολλανδικού εδάφους σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε με τον γκολ του Ριέρα από το 18ο λεπτό. Θα μπορούσε να έχει πετύχει τουλάχιστον ακόμα ένα τέρμα η ομάδα του coach Αντωνόπουλου, που έχει αρκετές φάσεις. Δεν κατάφερε να το βρει. Το θετικό βεβαίως είναι ότι είχε όλες τις προϋποθέσεις για να το κάνει. Κατά διαστήματα έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Διατήρησε το 0. Αρκετά σίγουρα τα κέρδη για την αρκαδική ομάδα, η οποία θα συνεχίσει την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Με ακόμα 3 φιλικά, το δεύτερο εξ αυτών. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, 6 ώρα Ελλάδος, απέναντι στην Μπέρχοτ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το Σάββατο, 25 Ιουλίου στις 6, όπως προαναφέραμε, απέναντι στην Μπέρχοτ, για το παιχνίδι το δεύτερο του Αστέρα Άκτορ στην Ολλανδία. Αυτά από μας. Καλό σας βράδυ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πιταγιά.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Έφτασε!
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
14: Γιάννη.
15: Έλα.
14: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
15: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
14: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
15: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
16: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
17: Φόρα κράνος.
18: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
19: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διεσώζω.
12: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.ellrp.org.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική όμως

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όλοι σας πέναλτι μπάτζιο.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Ωπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θε κάτσα να δω Πρέμιερ.
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύει.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
2: Πόσταρε κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.